Το τάμε σήμερα βάλουμε πάμε φυτούπε, αν το κάνω τα πόρκαλα μου κονί, με σαν όφ μακάφα, 1.3 FM, τα πόρκαλα μου κονί. Και μου έχω τα πόρκαλα μου, χάρη φαταμπού κακή μάμ φαγπό, πέγα με πουσάκ μου, όχι, πέφωκα φαταμπού και τα φαφικάου, στη μεντάου, πα φαφικάου, πέφωκη και καου τα φανάου μου, τα φανάου φαγα και μπουτάουνι, πέγα λίγο το καπάκ μου, με μάγε ουέ ο τφρενιντέ, κατά που και Αστέλια, Λουσίλ, Τόγα, πα πέφωκε Αμερικά, κοτά website και φεύκονι, κοε, κλικ και sound of Macafa. Sound of Macafa, πέτω κλικ ή player. Τι το ιά του. Κλικ και sound of Macafa, πέτω κλικ ή player. Αλλά βλέπω και με άμα και τα πρόγραμμα, κονι χαφή του πέ ο κουκ και η γιάι. Κοιά είναι του τα πρόγραμμα ως πέντα τα αφασί, λαϊ λαϊ τα αφασί πέ πόλη, μο μο κόβει την παουφή του. Πέ τα οτοξιό επέ, κοι φαγκί φαγκί ογόγ μηχένι, πέ βγάει τα ογόγ φαγκοπολιτικά λέ. Επέλαβα φύγει, η 8 τόνου αε χίβα.